Σα Ζόμνη Βουίς, Pixies, Here Comes Your Man. Η Ενάλη Σιναβέλα, Λούμιλ Χατφιλό, Δομία Κουσασί, αφού Bay Easy 100.2. Όχι, μα τα σε ιδέα, αλλά και εγώ καλή να είλα, γλυ δράουα σέμπλητσι, ταυτόν συγκρίτα ρελατσιόνι του ήλαου κουντέντα. Μην τη στάξε πει κουτ εντριγά. Η Ενάλη Γκουάρα Δαλουά, τα σε σάιμις κλασικό χαράτσα Μαράια Κάρι, Day and Foot Bay Easy 100.2.